φίλοι λέει μου μόνοι. Για όλα κοιτάτε ούτε το κλάου για όλα να φίλοι λέει μου μόνοι. Μα για όλα να τα πω και τα λόγω τα εκείνο και τα εκείνο. Το με μόνοι και να εγώ και και του και ο τάτο ούτε το κλάου. Τάτο και όλα για όλα να φίλε μου, το τόκα φίλε μου. Βέλα να μόνο και τα τόκα. Κοντι τα τόκα καλό μου και τέα. Και τα κούπο τέα τούα. Τα καλό μου και μου στάκι και. Μα ουά και τα τόκα τε μόνοι μα τα κόκα μάωνιο τέα. Ο τέα λόφο τέα τούα και λούμα και ο τα τόκα να τα τόκα λάμ. Με τη μέτρο να τόλουμα, τα λιτόνου και τα λόφω ότι ατούα. Για να βέβαια του χαϊκού που μούνι μούνι, χαϊκού που το εσφούρου βάλε μαϊ. Κοτέ τα λιτόνου και τα ία, έχω καλά νύρα για ία. Κακοτέ, έχω τα λιτόνου, κουα, κουα νόφω, σαν να νέει λάβα ία, άχεα. Τα ουα, έχει τα λιτόνου, λάβα ία, ία, κοιτέα, κοιτέα, ημώα. Ότι αταλίκη, ετο κατάχει, ότι ατούα. Τα όλα και τα άτομα τα λιτώνω. Τα λιτώνω και τα άτομα και τα. Και τα αταλήκει ότι ατούα. Να ούμα μάι. Έτσι ατούα το να αταλήκει και χάουα ιά. Καου μάι μου μόλι μάι και χωρί κάουκι και τέκει τα άτομα τα νάτι το κελάμ. Και χωρί καλόγω και τα άτομα και. Να ούμα μάι. Και ετούα τον αταλίκη και τε λαβάνει. Και έω καμόι και έω καούα και ετούα. Να καόλο γέει και τα τόου τα νάτα το κελάου. Ότι τα τόου μανουία μόνη και να καόλο τα τόου θα καόλο και έει. Μα τα λιτώνου και έει. Ότι μάου άει και τα τόου τε όλα άλλα τε έναι κολεμάει έει. Τε όλα έω καμοβάου τε έναι. Η μάουα γιτάτω η τένα ούγα μάι ετούα. Τένα ούγα μάι ετούα κοκκινά να χαίου εκεί έγκατα να χαίου καου μάι τεν φινάγα και με χώκη ετούα να χαίου χώκη μα καου μάι τεν και όλα εχώκα βοβάου και μάουα εκιτάτω τάντου το κελάου και όλα τένει. Όλα γιτάτω γιολάγα φίλε μου μόνοι. Όλα και τα τόχε του Ιωλάνα και τόκα φίλε μου τένε καφέ και τα τόβεα. Εγώ καλόγω μα τα λιτώνω και. Καλή με τη μία τα άγω χωρίς τα λιτώνω και. Τα λιτώνω τούκου το λότο τα λιτώνω και. Καχάιλα εχέ τούκου το λότο τα λιτώνω και. Το λέγα εχέ μάουα και τα τόχε και όλα τένε. Ακέ τούκου κάτω. Τώρα και έτσι το τάτο λότο τα λιτών και έτσι. Μα βάει και τάτο τέρα. Τέχει κάου τένε. Τένε να χαίου να ούγω μαϊ αι. Έτσι ατούα το να τα λίκη και χαίου κουτακού μαϊ και τέκει τάτο. Και φακα λόγω και έτσι τα γατα ούτε το καλά ούμλαω. Φακα λόγω φακα του ατούα τα λιτών και έτσι. Να λάει μαουάι εκεί τα τούια. Τε με μόνοι, μα τε με τόν. Τε νέοι. Κουάκα ματάλα μαϊάι. Ε Ιωάννε εκεί τα κοιτάτω. Εκείνο, κο Ιωάννε να. Να όκα λόγω κιέι. Καϊ τα λανοάι ε Ιεσού. Ε όκι λάει όκα μανάτου μαϊάι. Ε Ιωάννε. Και τι κοιτάτε ούτε φιάφι και νέοι. Είτε μόνοι μα τε μακαμάωνοι ούτε μένα βακαλόγω και τα λιτώνου λάκη. Τε έχω και λάβω τούσι μα η Ιωάννε. Και χαϊτάου και η Ιωάννε κοιτάτε ούτε άντε το κελάου. Χαϊτάου και τε α, τε Ιωάννε τε νέοι. Τα λιτώνου και έχω κατουωτού και η Ιταλία εκοιτάτε. Οι μάουα άι εκοιτάτε ούτε άντε το κελάου. Όλα γεωλάγα. Φίλε μου μόνοι. Κονιά είναι η βάγια τα. Ότι ο λάγα τένε. Κονιά. Νιόγα είναι η μέχου πάχη τα το και. Ελαγώνα εκεί τα το. Τι φίλε μου μόνοι. Καφά εκεί τα το. Ε όλα η τέα. Όλα η τεκούπου τέα τούα. Όλα τα λιτών

0: Αργά ότι είναι η μανέο και κλεκτά το και με τα κούπου. Λόμου κλεκτά το και με γεωγλά τε χαίνα πάλω τα τε τα το γατουινού τε ναι ή να το εμαχίνα ότι τα χαίνα τε ναι. Είχε άλλα. Και τε τούλαγα η ΕΕ τε χαίνα τα τε όλαγα και τε τάγω τάω να μείνα χαλικολόα, τάγω τάω τε πενιχίνι, τάγω τάω να χαλε. Εγώ είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι Εκεί μα λόγει τα τοφίφια, ο Ιγαλού λόγει τα το μου τα το. Δεν του τέει τα κόνη small business operators, νι. Τα τοφίφια, οι. Οι κονκαλά και τα το κοτάχη, οι. Όλοι τα το, οι. Ο κατσίνο. Πεχέ αλάβατε τα λένι, με αλάβατε. Μα χάι, και ονο. Χάι, έτε κονκαλά και ακόμα. Κοντένε λάτε τούλαγα η αίνα το μα πιχνί βενέι έλαχε βάει ngohia έκε το πούνι. Αχε άκουα χέμ χάιε να τσινόι το τόγι να αγαλούνε κου χάι. Ακού χέμ χάιε το τόγι να το τόγι ο κλάτο εν αλλούε. Χε άκου λάτε με αχε ο κομμάι κου ακυλαλάβα και έχειλητε το πούνι γιλόητε. Λάχιο κάπου όπου επίλειο να μία τετάουνα τόνι καχέμα και τόνι βαχέι του πέχε ο κοιλότα. Λάχιτε αχάινα ότι του λάγαγε εκτά το ή τετάιμητε εννέι τετάμα καάινα εκτά το μάουλα λόλελε να τάουνα μία μάουλουγα λέλε. Κοντε χώκα φίλιλα μου εκτά το είτε Εννοώ κατά Ιταλή κοιτάτο και του λάγα γιέτε χαίνα πάλι το κοιτάτο, the general election κοιτάτο. Όχι δε χαίνε κοιτάτο. Εάν είχε φίλοι φίλοι να μάκω, εάν είχε και κύλαγα μάκω. Και έχω ακίει τε όνο το τάου και λάχω βέγε τάου πάλι τα, πέ λάχω βέγε τάου πάλι τα. Και τα κοιλάτο γιέια του μάει λόδο του παλεμένε. Πε χεακότε τον γεγλάτου. Είναι η λάτου τάκη. Είναι η τάμοχαϊ. Και χουακιέι. Χε πάρω τα μάκο. Νιάνε τα τεμάλο. Να εχάει τη τόλτα γαγκούτεκα. Και ονο. Λόγω τον ουάι. Η το μαχαουχαου. Η ταβοκαχεωά. Η θεοκύλαγα. Να λελέιτε τούμα η εκλάτου. Και α. Και έχω καθαρά εγγωφία τα του όλαγα να πουλπουλέγα λέει λέει μαί να τα μου χαγγλά το κοιέει. Το χαγγλά πάγα τένει να πάτσι χαγγλία είτε μάλλο τένει είτε New Zealand First the Act Party μα the National Party χαίνε χαγγλά. Εβέχε νέινι, όχι την όγκα μακυλά το και ονο χουακί έχει πάλο τα μα κοϊμάου. Κότε χαίλετε να γεγιάει. Κάε χέα χοκυλάκι να τα υπάτσι γεγιάε. Του τούχε τα Ιταλίκτε όχι να πάλο τα. Και όχι το χινάει τα πάλο τα. Χέαν έχει μία και το χινάει τα πάλο τα έχει χωάει. Πέχωάει χοκί. Μα έχει τα υπάγα άμα το κουοφίου. Χέαν έτσι τα όγκα τα κουπάλο τα. Και το λέω ότι είναι καλά, είναι η εκτάτο. Είναι η λάθο, είναι η λότα, είναι η χαϊά. Κάχε γλάκο, είναι η χαϊά, είναι η χαϊά, είναι η τάου. Και όνο το μου μου αϊκόε, μου μου αϊκόε, και να με άτε μάλλο, είναι η χαϊά. Κάε, έχω πει, δεν μάνα, είναι η χαϊά, είναι η πάλωτα. Πάλωτα και τη μία και το χατού. Εονο λέει αίχε τα κοιτακίνα ο κοιτάτο μου αιτώ το αιχάν αιέτο kai mun tullaan teen ei teen hoki lomi tai toki te hainga palta ta to tunu teen ei ja ne ni mea ke onu lelei homa talai kai mä hie ei hoki ni tali jo te hainga ta te ollaan ei ikta to tamo kai no ta to temni ite tamo ta atili ni ani pelleni ei hoka tu mai kila to ke onu hoho aiten ei hoka hitaa pekun ja hulun no hita oli ta voi to voi ta hiti no ne mai e hita ni ja na meta u hemalan akin ai tu e ta hiti no le mai na tong e ta hiti no le mai con na honga hale ai tu e ke ke lo ta to e ta hiti no hoke ka to mana hoka ho yena ki lo to he hu huanga pe hoi ve het palota anga geta ki lato le mai hui tu mai oi a talina ko hitali ene e ite tama video na nake o te palmia anga gite le mai ai i o kupa ahia mai te mumu o apelila a te tula hono o ki lato i ei a e tamuli muli na stalking ni a tamuli militino ke ono oho hia ni ala ni winga ke helle na stalking laws kai to kumaha ho e nen meta tau ke ono kanu ke to tai mi ke ono hai ho ho ko ki e wa ko te tau te hi hi maulunga tau te patai maulunga tau te halawa maulunga e na tia Tauti peni hini, ko hile tuo ite he, te he nahoti jäätä ngata, tuulanga ei eiti maulungot peni hini, hoi jatu. Kai ei hanake, ei vee hyö hyö itana tala. Mä ne tuo nää meitä tupu maitsi taimin neike, paki taimit palota. Ni hoka toho hinna te ihe, ei uila vai he hommitala maia, he ohi tala ei hau maina autokila toi lotot palmen. Nää hoi pulle ei lotot palmen. Joka tohita nää meie nää. Keviä keä ei kun sitä tuu. Niin ei. Keä keä hake kiitäkin lähtöu. Kovakin lähtöä tupaluttaa, taupaluttaa maa ei. Mielelle ei nimeä ja maa. Haijatu. Eikä nää launille maa ei. Kyllä, he voivat toki lähinnä kaatua hoki ja nää haipuille ei lähtöä paljon. Menee tohuvalle, tongi motu. Toki lähi hoki, ei haipuille. Tongi tongi, no tongi ei nää tiino. Ai et on. Kai ei toka lähi hoki, nää hoi pule. En ole nohoilla vai lato huole. Kai ei tali eki lato ni ja launille, mä ei he kun pitää haita alako hoite, vai ja helpe. Ai et on. Ja kahka hyli lähte, nää hoi pule ei, ei luta hukotti paljon mihin. Le mä jäi, awa he entitlement. Kun voiko heko tekee kelloa näin, te kuvuteena entitlement. Ja venät tullaan ei jäi. Iio, peheä launi, joka he ovat tyhjäkin tekellä toumeleille. Kaikka hei ei nohoita nohoille, eikä talia peätä ja launi, eikä nohottongi ei ole vaan mautui ja kyllä niin kai paljon menee Wellingtonne. Niin. Ja mä ne lähe oi, ja tuohon ei ole. Mä hajuin kyllä kyllä ei ole, että tää on nohi hekonga. Niin, tää on pilki Wellingtonen, vaan ei tuon kai ngain nohi ja kyllä niin hajat. Mennään tähän on. Kaikä heillä ei ole, ja tuohon ei Wellingtonen, kai ei no nohi kai ngain hoi ja kyllä toi ja kyllä niin. Hän ei laite tali ja ei tee ala on hajat. Niin näin me ei enää kehua kiit palutakoa. Kai ke te tulanga ei ei te ngahiwe hakomatala ei tamaka inga o nihuila e te tolu tau hanga peko te ono tau hanga pe te hea lotu matalo ke paamai nei ei nei ni mielelei kua hotu mai ei te tuu mai agilatou tai nga paanga tenei kai ka hajuki lai hoka hiljettu ei naa toi paaluta nei koe pe paaluta koe kitu aina tenei hoi etu tuma ya hila le maya ai kataponi ni vaenga pe tipikla lo ni vaenga ote Ministry of Pacific Peoples you know te ohiet malote na ta tauna kea ma tauhi ai e tangata pahika i lunga o nihuila. Ia te tumai te kau blu tēnei, te national ma tāringa pānga te black and white and the New Zealand first ma te ek pāti hei lo pēhatan lanua i a. O te tibi tibi ki lalo nā heo heo ninga i e nā. Longa talao ki tātou, tibi o ki lalo tupe heo heo ni moto ke lau. Ai atu. Nā maoli hoki e nei loto I tāinga pānga veko Winston Peters ma ma Seymour, ko tau le tuku Jane Seymour. Kai e. Ia. Ko holo lawa ki lātou o ia. Oi, ta tibi nā heo heo ninga haka pitoa mo maoli, kani maoli. Hai atu. Kai heo be I hau ki langa. E ie ni me le leima ki lātou kua hoi. He kau ki le atu ve ia. E ie ni le leimo ni hui lana mahua mai te Labour Rako o te New Zealand hau te Māori Party pe. Ko ni alawa nā tahi party e ie. Kau te me ta e ta ua. E hua te lele tamakainga mai he ki te ki lato I eia e tutu nei te malo mai hea wai holinga lato tu la hono ke hui ta to langa na te pati I eia ele mai e hoka piha o te ki lato I lo lato ngā lunga tēnā o toka piha ni hoa yetu hea nola tēnei mokita to ke tuku ni tino ang waka mo te ki langa o ni tali lei pero o ni solutions ki nā kauhi tā hauli o ki tātou I te taimi nei ma he taimi ko iluma ma he hawalinga ma tā hauke he iluma na ki lei hai atu hane he pāti tau ki langa e le lei ke mata ki tātou ke I te ki lātou te Māori Party a ki lātou ko veku vai lua ia ni pāti hoa hoke I te mai ai talu wai wai mihe heo oi mōlia heo ki lato ki lato lawa ki te homahino ke hoka maalama la mai a lato noho noho ngā oi o heo ai hoki la hetahi hoki lato hai pule kuka tuhe pāti ho hai atu kaha kut mō ki tato mihe ko mihe ve mihe mai kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ki tā pārta. Ko tō kohila tēnā, ni ane ni mea ke ono le leiko ka mātala tala I te tūla ki mai tōhenga pānga tēnei. Ni ahoki lani mea le leiko ono hoka longi tātō ki e mai teki lātō I e ia e tutu o te hoka hei tū. Weko te Labour ma te Māori Party pe kohero he pai The Greens Party. Ni ane mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te lau lau ke ono taratano ki tātou ke kila ki lātou ki ei koni tali le lei e nā ke hoka hoi ngohi e tātou o langa atia ke ai tātou mā tātou kāinga mā tātou hwana ke ono nā tia ai te tau te hala oa ma te pata ma te hiuka hoi atu te hiu hiu hoi atu te lahinga nā Hele leia, wakale lea kua tipi hoki. Ko tango taha tili te pen hini. Hai atu. A mea umai e nā I loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou ke ma hua tātou, I o tātou ma hau haunga. Pe a ngai ki hea pālo ta ma ki tātou ma koe, ma au, ma ki tātou ma. Kai, ini ne nehu e iei ai. He manino vele lo ta to longo longo ke he kilanga ma ko e hoka he atu ki nei peni ma hia le hoki mai nai tu e lu pe ko he hoki lava ke no mai nai ma he le le ia hoki hu hu nga ma ki ta ke palo ta ki ia ni taim nei ko lo ko he palo ta kai ko te taun palo ta ka koe hui hui hoka longa la vahau ki himmea ke laho le lei ki eita kupalota e ao ngā mō oku e ao ngā mō koe e ao ngā mō a tāho anau o tātou kāinga e momoe le lei momoe mahana hoana momoe tau ngō hui e Hun mor er høj og høj, ja. Høj og høj og høj, ja. Mor ikke godt tale om det. Og det er du langt, det er nej, jeg. Det er en gang, jeg ikke har ikke at bare lade mig. Tak at høre mig. Tut for mig. Høj og høj mig. Kæ mig, at jeg ikke har bare lade mig. Pero fíjate, te acoto quiete, palo, taco, pero tau pa.
1: PMN, toque lao.
0: Que vengo te llevan, no tenés que toco a tu eje, o malo mejor que estáis montando, mojo tan este viejo y tenés toque lao. Pero na, como tu hijo, haga tu mua, como te tato proclame, tu mua tu, y a tu tan a tenés, y fale yo su tenés, que te tu la e, o no, me te tu la e, joa. Oye, que tu coto, oye, que tu unánima, o na, matue y enés, que a tu olige, ma luchi, que y es como tanga que está hablando de tu lado evalúa como está yo que está todo por lo que me está viendo tiene algo malo mejor que está ahí mona las longas nadie que está hoy te ha visto tiene me unió está todo todo el loquito vaya jo cada que me nace yo que es mejor que está ya loquía aquí nada más tuve que a todo el himaluchi mona algo en hoy va a ir yo no está todo ahí toque lado cada más es mejor que te está talio te cago está himayo está todo cada toque lado que luego está todo a programa de pimiento toque lado cada que me nace yo que luego te tato ala leo na hoya hina he ka mai he ki tato hoya hite nei me menu e ha tu ma pena nga lu ho he pek tato ke no la ngolo ngoi na atia ke o te tato ka ka inga o to kala ala ilu nga nga lu ho he pek tato program te nei ka ko malo ma ka ta i la hilele me menu tato te he loki ka ta hite vai ho oi ku tato to ho ka longo longo mai e. Kaikamanuia te vaiahe o kaulia.

0: Όνομα.
1: Αβίω να το φωτό που είπε ο Ελουλελή Μαϊέκη και ο Λιβάου.
0: Το είσαι όνομα ή Φαφία.
1: Αβίω να το φωτό που είπε ο Ελουλελή Μαϊέκη και ο Λιβάου.
0: Φαφία να το φωτό που είσαι ο Ελουλελή Μαϊέκη και ο Λιβάου. Φαφία να το φωτό που είσαι ο Ελουλελή Μαϊέκη και ο Λιβάου. Φίλοι Μαϊέκη,

0: Παύλο Ψήν.
1: Παπίον το φτώχο Ισραήλ, Μαϊά, Κουπίτερο, Λεβάο.
2: Ο Λεβάο. Ήλε μου. Φαφά.
1: Τον Παϊατίκη.
2: Ok, luego que música. Άλλο σένα.

0: Πάω. Πολύ φάμε καλαμίτι.
1: Σε εσύ. Όνει. Τι να καλώ σε μητέ. Συγγνώμη. Όλα λίγο που έβαλε φάμε καλαμίτι.
0: Είναι
1: εγώ, πικό, αν φάει εγώ, έλα να. Ια φιά.
0: Ια, λίγο, κόμμα φοβό.
1: Σε, αλλά ρίγω, βίγω, ρίγω, Ιωσέφα. Βίγω, ρίγω, Ιωσέφα.
0: Ωραία, κόμμα φοβό, για το πικό, να μέσα, ρε. Ωραία, είναι άλλο, για όμου. Λίγω, κόμμα φοβό. Α,
1: όλοι. Άρα λίγο λίγο Ιακώπ.
0: Ελένε Φαϊκούλη.
1: Εσύ. Άρα λίγο λίγο Ιακώπ. Ωε, ήγε ο Λελέη. Ήγε κακό.

0: Ya.
1: Εσύ.
2: Νούμερο ευθεία. Το που ελούσου φουρλουό. Το που ελούσου φουρλουό. Πώς φουρλουό.
0: Ρούσου λουό.
2: Όχι, ρούσου λουό.